0: Qui ci sono delle biciclette rotte e abbandonate per strada sotto la pioggia che arrugginiscono. È un brano scritto da Tom Waits che tanti hanno coverizzato e adesso rapidamente siamo in chiusura del nostro labirinto musicale ciclistico. Ve ne propongo un paio rapidamente, una che addirittura viene dalla Grecia, dal ben noto compositore Manos Hadjidakis, e subito dopo in una versione con due importanti voci, quella del soprano Anne-Sophie von Otter e di Elvis Costello, Broken Bicycles.
1: Οι ποδηλάτες πάνω στα σπασμένα ποδήλατα είναι άγγελοι από τον ουρανό που προσπαθούν αιμάταια να έρθουν ανάμεσά μας για να μας μεταφέρουν μηνύματα φίλων και εχθρών που ξεχαστήκαν από τον άλλο κόσμο. Μα τα σπασμένα ποδήλατα δεν κυκλοφορούν. Μόνο ο διπόρος ακούει τις φωνές των ξεχασμένων και τις γυρνάει σε μουσική. Έτσι καθώς περιδιαβάζει από τη νύχτα ως το πρωί.